0: ισορροπία τεχνησία να νύφει να φαφουμπί, δηλαδή πήγε μια φα, με την καμίνα μου ταινί, με να την ασάνα, καμίτσι με τα διάβαξη, ρίζα καγουάνια, κούνα να μάτσι την τρισάτσι και του. Ρίζα κονί, και μου στην τέλα και μάτα μάκη, αμίτε τάνα να μαράτι, ούτσι ήταν φάμε τα τάνα να, τη φρουάς, δώρα σκέδε του λαμάρου, μάρου, είσαι καρασαντή το, εσύ να μην τράφτανα να την αχασάζαρ. Τσαρουφτσάρα φα μαρτίζε, φα νησί πάνω πράγμα μάντα σε αφήν λάκα μισθνα μπουμά. Λάφσαν, γυμπάλ να νανάνα καί βιβαβίου, σώρα να τούπνεις τη σημεία να την αχασάζας. Φα να μου πουν τούπ, φωνείς να μου πουν τούπ. Γυμπάλ να νανάνα καί βιβαβίου. Φα την εντρένει συναντήν τσίσι, έτσι να λέει τσίσι, σε τσίσι, συνατόν. Αταν εμμυφάτα ανεμπάνια, ανεμάναν τσάρσι, δεν θα ρετάρει. Μάνα τσίμα να φάτε με νεφάτε τσίσι, έτσι να τόν φάνσα βρέσω να του. Ρε φανά εμμυάν τσίσωσης. Αφιάνε λακαμίσι να μου μάει 30 κιλόμετρα με άλλη τους εναρασούμα. Αφιάνε λακαμίσι να μου μάει. Μου να αντιέ. Να δεύω μάρα να πέφω να γίνει τούρ τένο τένο σου. Τι να δεύω τούμ τόμ νήσε φάτε. Αν το έτσι και ουάν. Αν το έτσι και ουάν φά. Αν φάμ τένο έτσι και αν. Ιμπάν να να να να κατσί νησιά του. Φασόν σα βρέσει σώρο να του. Ρε θα τούμ να γίνει. Ρε θα τούμ να γίνει. Σάνι να δεύω τούμ τένο μια λαφέαν σάνι. 30 κιλόμετρα να δεύω να τούμ. Να τον τένι φρανς. Να με τρατάνω να γίνει φάτε. Τελάσα να δεύω τώρα να κερνή δεύω. Ανήσει φαμετάνα νιάσα τέν λάκα μισθνά μπουμά τε ρεβε τούμα τάντε τούμα τάντε προφέτ φιτμαράλα τε φορτσάπνα τε τούμα ραφάρνα τε φάβα κατή αυτή σόν τούμουν προφέτ τε ραμιέρναν τόνα τάκαν σόα τε γιτάιζα σας αλάι αναρεύ τε σόρωναν τούπα φαντάιζα σας αλά πτώ ίσον φάτω αν σου λεσάς η φαρυπή φαμιάνα σε φαμνάκα σε πίτω φουνάτα ο αντισούς πτή σαν ήταν όλοι σαβατσούας ο φιαμ φάβακα, φαμιτσαρτάνα, να φαμνανίνα, αφουντίνερο, φαμφαν, προφίτσαντε, ριζέκα φαμσαφάτνε, φαταλουάνου, ρεφαμτίντε, μαλαμάρνα, τούκελι, αφιεμτούφιζα, φασάμ, σοφτούν, σο, το κρίνα, ριμάντα, σαν εφάτα, σαν ριμάντα, σε σαβάτα, την είναι προφίτ, αφάτα, την σιμούνα, σαν, αυτή, ατόπνια, αυτή, κέκνια, αυτή, αυτή, φαντρή, Αφιάμ τούψε και αυτοί ρέσκουν ρέτσι. Να χαρνούν οι κόνσε πάστοραλο με αφάτα τα ζαντό. Ρέσκουτε να φθινούν οάζαμε, μη συμβούν να φυφάζα. Πνάξτε να σαβατεπέζαμε, να μετράν αντεμάν τα προφέτ πανάν. Και να μετέαν ξαν, μετέαν πέρα μια ζατκουλίστε. Φουνάτο ο αντσοτηρίδιανε, ας αφήν άμσα που σωσόα. Φάβα καλεπία, σε ταριάν προφέτ φίτ μαλάλα, άρα να τέν να δημάντα, σε τέλη φρανσέ, άρα να μπροπώ στο μαρπία, άρα να φάμε τρακά, σε τέλη φρανσέ. Δώρα και έρχεται πόνο πραν δημάντα, φιφάβ, νητάτσα, να καρέτω, τι ρετικού τι αφιφάβ, να καλιάντω, νητάτσα, αλλά εις νέζαν εφαν τέρα καφιφάβ, εφα κοράλα πιτώ, ολέα το πενούνα να ζαν, εφαν τέρα καφιφάβ, φαζό, τσινέτνα, ζαζαλάμισμ. Τι σώα, ήφανε κάτι κατά μου του πίστη να σας αλλά ρουλάζουν σαν ένα τι ήφα, τα μανώου, σε κούλ σαπάτα και λέω πέγουν τα όλα, δώρα σου τα όλα ρέτσι στο φαυμένο με, μα να λένε φούνα φούτα είναι αδεμάντα, πένω ονάτσιν στο φαύα το όνειρο.
1: Αμιέν Νουρ, ετομνή Σοφία Ραδιού.